με τούντζε. Όχι, όχι. Μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόν